0: Ιρωδιάς να πάω και έτσι μπουζούν
1: παρακολουθούν. Ιρωδιάς, μπουζούν, Ιρωδιάς, θα μπήκε.
0: Καϊφα να βα. Αλλό.
1: Είναι μάλα.
0: Είτε μπουζούν κάτω να.
1: Μπουζούν με εσέγγε.
0: Α, σαν τα κουσά τσέγκα.
1: Ήσα μία κουσά από την κουκιά, καλά θα πει κύριε Ιωδιάς.
0: Αλλά φάια κατσέγκα σύγκα για πέσω.
1: Η φάια
0: κατάλληλη του αμπάπου, λίγο
1: αμπορζοκού,
0: λίγο αμπορζοκού. Μπον, τζούν πόσο να ζω. Μπι
1: παραζούσα,
0: να τον μπαστίζω, να τον πιέζω, να τον πιέζω. Να τον
1: πιέζω, να τον πιέζω, να τον πιέζω, να τον
0: Na toto na tonti na mamina, a papia wa, e avance e keke na grand, na maseka, na ngambe.